0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και με τη στήριξη της Shiseido, αποκτάς τα εφόδια για μια δυναμική καριέρα στο χώρο της ομορφιάς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό και χαμηλώσε λιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafe Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: More hits coming up next on Choice FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε ή καλώς όρισα, αν προτιμάτε, αφού χθες ήμουν απόν. Τι γίνεται, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου όλα να φαίνουν καλώς. Εγώ την παλεύω λίγο με το πόδι μου και το πιάσιμο περί τέτοιου... περί τέτοιας κατάστασης, ρε παιδί μου, φαίνεται πως είναι, αλλά πρέπει να το διερευνήσω λίγο παραπάνω, γιατί με ζορίζει. Και έχουμε και events και καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, να κάτσω τώρα να σας μιλάω, μπορώ, δεν έχει θέμα. Αλλά άμα δεν κοιμάσαι τα βράδια, γιατί δεν μπορείς να βρεις και τον τρόπο να κοιμηθείς, γιατί δεν ξέρεις πού να βάλεις το πόδι. Σε κάποια φάση, για να καταλάβετε, το είχα κάτω, το πόδι, το δεξί το πόδι που έχει πρόβλημα, και ο υπόλοιπος ήμουν στο κρεβάτι. Τελικά έπρεπε να πάω στον καναπέ, βρήκα άλλη στάση. Μιλάμε, έχω κάνει όλους τους συνδυασμούς, δηλαδή όλους τους πιθανούς συνδυασμούς για να ξαπλώσω, και πάλι δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλους. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, και εγώ σας πεθύμισα πολύ χθες, Θάλο μου. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Georgian. Good morning, Christine. Καλημέρα στην Ειρήνη. Να χαιρετήσω τη Γιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Άντι μας μου γράφει. Εύχομαι περαστικά. Να είστε καλά, Γιάννα μου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Αυτή είναι η Sabrina Carpenter και το Tears. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only. I

από το άνθος του φυτού. Η μπανάνα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρείται βοτανικά μούρο, αφού αναπτύσσεται από μία μόνο οωθήκη του άνθους και οι σπόροι της βρίσκονται μέσα στη σάρκα του καρπού, έστω και αν στις καλλιεργούμενες μπανάνες είναι σχεδόν αόρατη. Αντίθετα, η φράουλα δεν θεωρείται μούρο, γιατί οι μικροσκοπικοί σπόροι που βλέπουμε στην επιφάνειά της είναι στην πραγματικότητα ξεχωριστή μικρή καρπή. Δηλαδή αυτό που τρώμε είναι ένας διογκωμένος ανθοδόχος που κρατά πάνω του δεκάδες μικροσκοπικά φρούτα. Δεν θα ξαναφάω φράουλες με τον ίδιο τρόπο μετά από όλο αυτό. Fun fact of the day.

Bugs by Hits Only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω και άλλους αγαπημένους ακροατές. Στην παρέα μας είναι η Μάρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που γράφεις. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Στέλιο. Να είσαι καλά. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Όλα αυτά είναι μηνύματα συμπαράστασης για την ώρα, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω έτσι λίγο με το πόδι μου. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, whatsoever, που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε να δούμε μια γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο που βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο να κρατήσει τον νεκρό σκύλο της κοντά της, βάζοντας την τέφρα του, παρακαλώ, να αναμειγμύεται με το ημιμόνιμο eyeliner της. Okay. Λοιπόν, η Claire Hobson, μακιγιέζα από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξού και η μαεστρία, η μαστορκά που έκαμε τέλος πάντων, έχασε τον αγαπημένο της σκύλο, τον Patch, μετά από 20 χρόνια. Εντάξει, φαντάζομαι είχαν πολύ καλή σχέση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί έτσι εύκολα. Αντί να παίρνει απλώς την τέφρα μαζί του, μαζί της μάλλον, όπου και αν πήγαινε, αποφάσισε να την αναμίξει με το ημιμόνιμο eyeliner της, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Επρόκειτο να μετακομίσω στο Ντουμπάι. Ζούσα σε διάφορες χώρες και σκέφτηκα, δεν θέλω να βάλω τις τάχτες του σε μια βαλίτσα, είπε η Κλέρ σε εκπομπή μεγάλη που εμφανίστηκε στο This Morning του ITV και συνέχισε, σκέφτηκα, α, θα κάνω ανάμειξη της τέφρας στο τατουάζ eyeliner μου. Η Χόμψον ήξερε ότι η ιδέα της είναι λίγο τρελή, αλλά απευθύνθηκε σε ένα μακιγιές που ήταν κοντά της και συμφώνησαν να την ακολουθήσουν. Το γεγονός ότι είχαν χάσει πρόσφατα και ένα κατοικίδιο πιθανότατα έπαιξε ρόλο σε αυτήν την απόφαση. Ανέμειξαν λίγη από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, αν και το τατουάζ eyeliner δεν είναι μόνιμο, διαρκεί μερικά χρόνια, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε, και όταν τελικά χρειαστεί ένα ρετούς, έχει και άλλη από την τέφρα του αγαπημένου του φίλου να χρησιμοποιήσει και λέει θα μείνει για πολύ καιρό εκεί. Μάλιστα, δεν ξέρω, λέω μάλιστα και ξανά μάλιστα, γιατί δεν ξέρω πώς να εκφραστώ. Αν έχετε κάτι να πείτε εσείς, το αφήνω στη δική σας ιδιοσυγκρασία. Περιμένω τα σχόλιά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο καθένας με τα γούστα του, θα πω μόνο αυτό και κλείνω. Bye.

0: Κόσοβο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάι,
7: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Watermania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: It's only.

DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You. Προηγουμένως ακούσαμε Hugel and Solto, Jamaican, Bam Bam. Εδώ που Bam Bam απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita. Και από την προσβασιμότητα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες, η ΣΥΤΑ φέρνει τον ψηφιακό κόσμο πιο κοντά σε όλους. Με τρεις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian RTI και CYNs, η ΣΥΤΑ φροντίζει το ψηφιακό μέλλον να είναι ισότιμο για όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε quiz? Το δουλεύω λίγο εδώ για να βρούμε ένα καινούριο quiz. Γι' αυτό σε πρώτη φάση να σας πω λίγο τι γίνεται εδώ με τη σημερινή μέρα. Στο μεταξύ μου ήρθε μήνυμα σχόλιο από τη Μάρο για την κοπέλα που κράτησε την τέφρα του σκύλου της, του Patch, ο οποίος ήταν ο σύντροφός της για 20 χρόνια και την έβαλε στο eyeliner τατουάς της και είναι, εν πάση περιπτώσει, τοποθετημένο στο πρόσωπό της πλέον, γιατί είναι η τέφρα του σκύλου και λέει θα βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του σκύλου της. Ναι, λέει είναι μακάβριο, αυτό λέει, μία λέξη θα πω εγώ, μακάβριο λέει, θα συμφωνήσω, δεν είναι ότι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε τα της ημέρας. On this day, on this day. Βεβαίως, για να μην το αφήσω έτσι να αιωρείται, εννοείται ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εφόσον δεν επηρεάζει τον άλλον και δεν είναι κάτι πολύ extreme το οποίο δεν αποδέχεται η κοινωνία. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Φευρονία! Εντάξει, παρένθεση πάλι, τώρα αυτό με το τι αποδέχεται η κοινωνία, καμιά φορά δεν αποδέχεται και τα αυτονόητα η κοινωνία, γι' αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε ξανά, ξανά μανά. On this day, on this day. Άρα, μιλώντας για τα ονόματα, για να πάω ξανά στην 25η Ιουνίου, αν θέλετε να βγάλετε κάτι εφάνταστο στο παιδί σας, βγάλτε το Φευρονία. Θα έχει βεβαίως πρόβλημα για το υπόλοιπο της ζωής του αυτό το παιδί, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Σήμερα είναι η ημέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας από την Ελλάδα κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Σαν σήμερα, το 1950, αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα. Το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1903 ο George Orwell, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Blair, βλέπει η φάρμα των ζώων και 1984. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2009 ο Michael Jackson, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, ο σπουδαιότερος στο είδος του, ο βασιλιάς της pop και γενικά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. On this day. Είναι και Throwback Thursday. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι να αιωρείται αυτό. Θα πάμε κατευθείαν σε τραγούδι του Michael Jackson. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και τα δικά σας, τα προσωπικά σας. Πείτε τα στον Άντι. Εντάξει, τώρα ό,τι μπορείτε να πείτε και αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ έντζε, παιδιά, έντζε με κουτσομπόλης, ας πούμε. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε από τον Michael Jackson? Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες σκορπισμένες σε πολλές δεκαετίες. Θα ακούσουμε ένα εναλλακτικό τραγούδι. Και λέω εναλλακτικό, δεν είναι ότι δεν έκανε επιτυχία. Είναι από το album History, αλλά το λέω με το σκεπτικό του ότι δεν είναι τώρα το Thriller ή το Billie Jean ή δεν ξέρω τι. Είναι βεβαίως από ένα album το οποίο είχε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, αλλά και τα νέα του hits, γιατί λεγόταν History, Past, Present and Future, Book 1. Μία κυκλοφορία του 1995 με 30 τραγούδια συνολικής διάρκειας 2 ώρων και 28 λεπτών. Εμείς θα ακούσουμε το They Don't Care About Us.

Ούτε παπά ούτε. Προηγουμένως ακούσαμε τον Michael Jackson και το τραγούδι του They Don't Care About Us. Ένα τραγούδι το οποίο ενθουσιάσε πάρα πολλούς από εσάς και μου στείλατε μήνυμα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα για να δούμε σε λίγο τον γρίφο. Άρα, όχι μάλλον το Quiz of the Day, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι γρίφος, θα δείξει. Θα το μάθουμε σε λίγο. Για την ώρα όμως σας δίνω άλλη μια πληροφορία, γιατί εδώ σας κατακλείζω από πληροφορίες, από διάφορα τα οποία εντοπίζω και θέλω να τα μαθαίνετε και εσείς, καθώς νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πως ωφελώς το οξυγόνο και το κρασί αλληλεπιδρούν με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας τη γεύση, το άρωμα και την ποιότητα κάθε φιάλης. Εντάξει, το ξέραμε λίγο πολύ, αλλά έρχεται να σου το δώσει λίγο πιο επιστημονικά. Μπορεί λοιπόν για τους περισσότερους καταναλωτές ωφελώς να είναι απλώς το πόμα που αφαιρείται πριν από το πρώτο ποτήρι κρασί, ωστόσο επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι διαδραματίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι πιστεύαμε. Είναι μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, που φωτίζει πολύπλοκους μηχανισμούς μέσω των οποίων ωφελώς το κρασί και το οξυγόνο αλληλεπιδρούν για χρόνια μέσα σε ένα σφραγισμένο μπουκάλι, επηρεάζοντας καθοριστικά τη γεύση, το άρωμα και την εξέλιξη του κρασιού. Εδώ και δεκαετίες λοιπόν οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν πως μικροσκοπικές ποσότητες οξυγόνου καταφέρνουν να εισέλθουν σε ένα φαινομενικά σφραγισμένο μπουκάλι κρασιού. Η παρουσία οξυγόνου δεν είναι απαραίτητα αρνητική, καθώς σε ελεγχόμενες ποσότητες συμβάλλει στην ορίμανση του κρασιού, βοηθώντας την ανάπτυξη αρωμάτων και γευστικών χαρακτηριστικών. Όταν όμως η ποσότητα αυξηθεί υπερβολικά, το κρασί οξυδώνεται πρόωρα, χάνοντας την ποιότητά του και στην περίπτωση των λευκών κρασιών, αποκτώντας συχνά καφετή χρώμα. Εκεί ξέρετε ότι το πετάμε. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι το κρασί δεν χαλάει. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο φυσικός φελός λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα ανταλλαγής αερίων, αποτελούμενος κατά 80 έως 85% από αέρα, δεν δρά μόνο ως φραγμός μεταξύ του κρασιού του και του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά συμμετέχει ενεργά σε χημικές και φυσικές διεργασίες που εξελίσσονται επί χρόνια μέσα στη φιάλη. Η μελέτη αποκάλυψε ότι η μεταφορά οξυγόνου δεν αποτελεί μια ενιαία διαδικασία, αλλά μια αλληλουχία διαφορετικών σταδίων. Τις πρώτες ημέρες λοιπόν μετά την εμφιάλωση, το οξυγόνο βρίσκεται στον αέρα ανάμεσα στο κρασί και τον φελό και κατανέμεται σταδιακά μέχρι να επέλθει η ισορροπία. Στη συνέχεια, για αρκετούς μήνες, οξυγόνο που είναι παγιδευμένο στο εσωτερικό του φελού απελευθερώνεται αργά μέσα στο μπουκάλι. Κάπως έτσι. Και καλά, άμα είχε ήχο. Αργότερα, ενώσεις που προέρχονται από τον ίδιο το φελό διαλύονται στο κρασί και αντιδρούν με το διαθέσιμο οξυγόνο, μειώνοντας σταδιακά τη συγκέντρωσή του. Μόνο σε πολύ μεγαλύτερα μάλλον χρονικά διαστήματα αρχίζει να διεισδύει οξυγόνο από το εξωτερικό περιβάλλον, περνώντας αργά μέσα από τη δομή του φελού. Δηλαδή, αυτό που γίνεται καλό είναι, αλλά πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα για να μην σου χαλάει και το κρασί. Καταλάβατε. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με Johnny. I love you. Love your voice, μάλλον. Τι λέω. I love you. Love your voice και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live and

0: Wisely 18 plus. Drink responsibly.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: 6.30 με 10.
3: 6.30 με 10.
2: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Εάν είστε στο αυτοκίνητο, ανοίξτε τα παράθυρα και τραγουδήστε ελεύθερα. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η ζωή για να είμαστε μίζεροι και να μην ζούμε όπως εμείς θέλουμε. Εννοείται, δεν εννοώ πως θέλω να ταλαιπωρήσετε τους δίπλα σας. Δηλαδή σκεφτείτε εγώ ας πούμε να κάνω τώρα στο αυτοκίνητο καραόκε. Αντιλαμβάνεστε, αλλά το λέω έτσι με το σκεπτικό του να είσαι wild and free. Ναι. Ακυρώνει το ένα το άλλο, αλλά καταλάβατε, ρε παιδί μου, πώς το εννοώ. Ενώ μην είστε εκεί τώρα. Ξέρω ότι είστε πολύ τώρα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Πηγαίνετε στην εργασία σας, είστε στο repeat. Είναι η καθημερινότητα, κλασικά. Και είστε λίγο πεσμένοι. Για χύψη λόγους τώρα, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο και δεν μπορεί να πέσω. Εννοείται. Αλλά χαμογελάστε, έτσι τουλάχιστον, έτσι όπως σας το λέω και κάνουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Να, ακούγεται κιόλας. Δεν το ακούτε το χαμογελό μου. Χαμογελάστε μαζί μου. Για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας έτσι με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη μας. Όχι, επαρεξηγήσετε με έντζονο να είστε συνέχεια με το χαμόγελο. Ένα σπούχαζο χαρούμενους. Καταλάβατε. Λέω για το σκεπτικό του να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες αλλά και την καθημερινότητα έτσι χωρί λόγο. Δηλαδή είναι αυτές οι στιγμές που είναι χωρί λόγο, γιατί τώρα μπορεί να είσαι κατσουφιασμένος χωρί λόγο. Καταλαβες ή χωρίλογο, αφαιρείς το σίγμα. Καταλάβες τώρα, άρα δεν γίνεται. Χαμογέλασε λίγο και πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως έρχεται και ο Κάικο με την Τσίνα Τσέρνα και λένε What's love, got to do with it. Ού, είναι και Πέμπτη, έπρεπε να τραγουδήσω μέχρι τώρα.

0: Δεν εφησυχαζόμαστε και δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε καινούριους τρόπους να σας ζωρίσουμε εκεί έξω. Και σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Okay? Λοιπόν, είναι η ώρα για τον κοινό παρονομαστή. Θα σας δώσω τέσσερα πράγματα που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και όμως κάτι τα ενώνει. Το βρίσκεις? Λοιπόν, να δώσουμε τα τέσσερα στοιχεία. Titanic, France, World Cup, Baby One More Time, Google. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τι ενώνει αυτά τα τέσσερα? Τα μηνύματά σας στο Viber τώρα στο 97 710 710.
1: Quiz of the day.

0: Douglas, Blessings. Προηγουμένως Billie Eilish, Birds of a Feather και Beyoncé, Single Ladies. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και αν θέλετε να απολαμβάνετε και Fiber και εγγυημένες Gigabit ταχύτητες σε όλο το σπίτι ή σε όλη την επιχείρησή σας, ένα πράγμα θα σας πω: Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Αποκλειστικά από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση. Πάμε και πάλι στο παιχνίδι μας το καινούριο, όπου το βρήκε η Θέα με τη μία. Η Μαρία είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν μπορώ να δώσω αυτό που μου γράφει, γιατί είσαι πάρα πολύ κοντά, Μαρία. Δεν ξέρω αν πιάνεις το νόημα. Είναι η ώρα λοιπόν για τον κοινό παρονομαστή. Θα σας δώσω τέσσερα πράγματα που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και όμως κάτι τα ενώνει. Θα το βρεις, μπορείς, το έχεις. Λοιπόν, τα τέσσερα στοιχεία είναι Titanic, France World Cup, Baby One More Time και Google. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τι ενώνει αυτά τα τέσσερα? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: This week's Choice Top 5.
2: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
6: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Γιάννης,

0: Γκολ στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: Τάρα και μπαγκαράγκα εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Και έχω να σας μεταφέρω υπέροχα νέα, τα οποία αφορούν στην κυκλοφορία ενός Funko Pop που είναι πολύ, μα πάρα πολύ limited edition. Αναφέρομαι στον Optimus Prime από τους Transformers. Είναι ένα Funko Pop το οποίο κυκλοφορεί σε 9.500 κομμάτια παγκόσμια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρό αυτό το νούμερο σε σχέση με τις δεκάδες χιλιάδες των Funko Pop που κυκλοφορούν, και έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα από τα πολύ λίγα κομμάτια που εξασφάλισε το Pow The Shop στο Metropolis Mall σήμερα Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εγώ σας δίνω τις πληροφορίες. Ο κάθε πελάτης δικαιούται μόλις ένα κομμάτι, εννοείται. Άρα πρέπει να πάτε οι ίδιοι να το πάρετε, δεν μπορείτε να στείλετε κάποιον άλλον. Και διεκδικείτε, ενώ πηγαίνετε εκεί, όσοι πάνε πρώτοι θα πάρουν τα πρώτα κομμάτια, και φανταζόμαι θα εξαντληθεί και την ίδια μέρα. Άρα στο Power The Shop στο Metropolis Mall σήμερα από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα έχετε την ευκαιρία να πάρετε το συλλεκτικό Optimus Prime Funko Pop των Transformers. Σήμερα στο Metropolis Mall, στο Power The Shop. Καλή αγορά να πω, τι να πω.
1: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what, no matter what, you

Alex Warren και Fever Dream. Ακούγεται ένα τσουπ στο τέλος, ένα κάτι περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, προηγουμένως ήταν ο Σαλ Νταβίντσι. Σκέφτομαι όλους τους καλλιτέχνες, τον Νταβίντσι, τον Σαλβατόρ Νταλί μαζί, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Με το Περσέμπρεσι από τη Eurovision ήταν ο Ιταλός, αν τον θυμάστε. Και ακούσαμε και τη Lady Gaga με την Doechii στο Runaway, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Θέλω να σας πάω λίγο σε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου μαθαίνουμε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές που συνομιλούν με τους Αμερικανούς φέρεται να έχουν συνεργαστεί με ομάδα ψυχολόγων και να μελέτησαν το βιβλίο του Donald Trump The Art of the Deal, δηλαδή η τέχνη της συμφωνίας, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης και τις τακτικές του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα πάντα με πηγές που επικαλούνται μεσολαβητές. Καλά τώρα, τι θα αναλύσεις ακριβώς, πώς θα καταλάβεις το σκεπτικό του Donald Trump? Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο και νομίζω ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερο σκεπτικό για να μπορέσεις να κατανοήσεις. Μου θυμίζει λίγο τον δικό μας εδώ, το αστέρι μας εδώ που κατάφερε να εισχωρήσει στην πολιτική. Τέλος πάντων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί διπλωμάτες προσπαθούν να προβλέψουν τις δημόσιες αντιδράσεις του Τραμπ απέναντι στις προτάσεις της Τεχεράνης, χρησιμοποιώντας τόσο ψυχολογική ανάλυση όσο και μελέτη της επιχειρηματικής του προσέγγισης. Πέραν της πλάκας, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μάλιστα εκπλήσωμαι από τους Ιρανούς που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και πάλι, παραμένει να είναι πολύ απρόβλεπτος και να είναι, ξέρω εγώ, όπως ξυπνήσει και ό,τι του καπνίσει. Οι διαπραγματευτές πάντως, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, φέρονται να έχουν ανατρέξει στο βιβλίο The Art of the Deal, που συνυπογράφει ο Τραμπ με τον δημοσιογράφο Τόνι Σουάτς και εκδόθηκε το 87, το οποίο περιγράφει στρατηγικές όπως η χρήση ακραίων και απρόβλεπτων απαιτήσεων ώστε να ασκηθεί πίεση στην αντίπελη πλευρά. Τώρα, να χρησιμοποιήσω λίγο αυτό το επιχείρημα και να πω μήπως και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο στην περίπτωση του Κυπριακού. Θα το πω έτσι και θα το αφήσω να αιωρείτε. Αυτά, δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Νομίζω καταλάβατε το σκεπτικό και πώς ακριβώς ενήργησαν οι Ιρανοί. Choice. The sound of summer.

0: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα 2 μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μάλλα να φαίνουν καλό σήμερα. Thank God it's Thursday! Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο τους τόνους και το σολομό, να σας πω. Άντε, σαχλέ, μπράβο. Λοιπόν, προσπαθώ να φτιάξω λίγο τη διάθεσή μας, γιατί είμαι λίγο καταπονεμένος. Το λέω ξανά και ξανά και σας έχω πει ξανά ότι. Άμα ξέρω που ξανά, χαστουκίστε με. Ότι ξανά να σε ερωτευόμουν από την αρχή, ξανά. Ναι, προσπαθώ να φτιάξω λίγο τη ψυχολογία μου με αυτό που με πονάει και ήθελα να πω ότι γενικά εμείς οι άντρες, όσο να είναι, όταν πονάμε, είμαστε και πολύ μουρμούριδες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δικαιολογημένα, δηλαδή μη σας τύχει αυτό που μου σημαίνει τώρα. Βεβαίως ο καθένας θα το δει στα δικά του δεδομένα, το οτιδήποτε του συμβαίνει. Πάμε να πούμε και πάλι για την ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, που είναι και ο χορηγός της εκπομπής μας. Μιλάμε για World Plus, εντελώς δωρεάν για 6 μήνες, εάν έχεις Freedom. Πάρε λοιπόν το Freedom της ΣΥΤΑ για να είσαι καλυμμένος και τώρα και κερδισμένος, γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής World, ξέχνιαστα και με όφελος. Να υπενθυμίσω και το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε καινούριο παιχνίδι, το οποίο εμένα μ' άρεσε προσωπικά πάρα πολύ, δεν ξέρω για εσάς και πώς σας φαίνεται. Το σημερινό μας παιχνίδι λοιπόν είναι το παιχνίδι του κοινού παρανομαστή. Σας δίνω λοιπόν 4 πράγματα που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και όμως κάτι τα ενώνει. Θα βρείτε το στοιχείο που τα ενώνει. Λοιπόν, συγκεκριμένα θα σας πω Titanic, France World Cup, Baby One More Time και Google. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής, τι ενώνει αυτά τα τέσσερα, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

0: With the MC, show me love, show me love, show me love. Προηγουμένως ήταν η Shakira, featuring El Kata, Loka. Και BB Rexha, featuring Faithless, New Religion, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και να πούμε εδώ και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογγία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Θέλω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα. Σας περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και στην νεανική επιχειρηματικότητα. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα cocktails δίπλα στη θάλασσα. Μιλάμε ούτως ή άλλως για το Guava. Guava.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only.

0: The Sound of Summer.
1: The Sound of Summer είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy για να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματά σας, γιατί είναι και η τελευταία μας κουβέντα σήμερα. Όχι, δεν είναι αυτό που λες, Κριστίν. Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής. Buongiorno Giovanni, come sta? Και να χαιρετήσω και τη Γιώτα που μου λέει: Άντι μου, καλέ, good morning. Μέσα σε μια ώρα έβαλες όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό που γράφεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σας αφήνω με την απάντηση στο σημερινό quiz, όπου είχαμε ένα καινούριο παιχνίδι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αγκαλιάσετε στη συνέχεια, εκτός εάν ζοριστήκατε τόσο πολύ. Είναι ο κοινός παρανομαστής και... Ο κοινός παρανομαστής. Ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, και είναι τέσσερα στοιχεία, όπου καλείστε να μάθετε και να μου πείτε μάλλον τι ενώνει αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Σήμερα μιλήσαμε για το Titanic, το France World Cup, το Baby One More Time και την Google. Και αυτό που τα ενώνει είναι η χρονολογία, το 1998. Το Titanic δεν κυκλοφόρησε το 98, το 97 κυκλοφόρησε, αλλά σάρωσε στα Oscars το 98. Η Γαλλία κέρδισε το Mundial, η Britney Spears μας έδωσε το Baby One More Time και η Google έκανε τα πρώτα της βήματα. Αυτά. Και έτσι όπως το έψαξα, θυμήθηκα πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε το Titanic. Όχι πως το ξεχνάς αυτό, αλλά πήρε από τις 14 υποψηφιότητες τα 11 Oscar. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ... τεράστια επιτυχία, και όμως δεν τα κατάφερε εκείνο το καιρό να πάρει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου η πρωταγωνίστρια. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 για να κλείσουμε ευχάριστα την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Μα πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το Ζανανδό. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Θεωρώ ότι είναι άκρος καλοκαιρινό. Και ότι το καλύτερο τώρα να βρίσκεσαι και σε μια παραλία αραχτός, να χαλαρώνεις και να έχεις και τέλεια μουσική, έτσι. Και Hits Only φυσικά, γιατί όχι, Choice FM. Να έχετε και το application του σταθμού μας, έτσι, για να μας παίρνετε παντού μαζί σας, ακόμα και στην παραλία. Καλημέρα, παιδιά, καλή μας Πέμπτη. 25 έχει ο μήνας σήμερα. Άντε, γκουτσου γκουτσου, τον φάγαμε και τον γάιδαρο του Ιούνι. Θα μπούμε και επισήμως σε 6 μέρες από τώρα μαζί με τη σημερινή, αν τα μετράω καλά. Να μπούμε έτσι και για τα καλά στα μέσα του καλοκαιριού. Προγραμματίζετε τις διακοπές σας σιγά σιγά? Ακανονίζετε κάποια εξόρμηση? Για πείτε μου στα 97 710 710. Εγώ τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν έχουμε προγραμματίσει, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα. Φέτος νομίζω θα είμαστε τόσο της τελευταίας στιγμής, όπως δεν έχουμε ξαναυπάρξει ποτέ. Όπως και να έχει, όλα θα γίνουνε. Κόνα Κάι στην παρέα μου όμως για αυτή την πρώτη ώρα, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο, το οποίο είναι με 2 εστιατόρια στη Λευκοσία και με νέο χώρο στο Δάλι. Εκεί θα βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ασιάτικη κουζίνα. Και κινέζικη, και ράμεν, και φρέσκο σούσι, και εξωτικές ταϊλανδέζικες συνταγές. Και φυσικά, αν είστε και vegan, και για σας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, που το μόνο σίγουρο είναι ότι με μία μπουκιά θα ταξιδέψετε στην Ασία και θα ικανοποιήσετε κάθε σας επιθυμία για ασιατική κουζίνα. Λοιπόν, είναι και ο Πάνος έξω από το παράθυρο, μου κάνει τα δικά του. Πόσο να συγκεντρωθώ? Φύγε, φύγε, θα μπει σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Hits Only. Φυσικά είστε εδώ συντονισμένοι στους 98.2 και 104.3 και social media μας βρίσκεται. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική, να δω τι με θέλει εδώ το αγόρι μας. Και επιστρέφω. Choice FM

αυτή την Κυριακή, παιδιά, 28 του Ιουνίου, Choice FM. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα βρίσκομαι εκεί. Θα δώσουμε το παρόν στην πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, στο αγαπημένο Guaba. 12 με 2 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί με live link. Γιώργος Ρούσος και εγώ μαζί του. Θα είναι οικογενειακή υπόθεση αυτή η Κυριακή. Θα σας περιμένουμε λοιπόν στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, η οποία είναι αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας και υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα, στη ζέστη, την παραλία, τη μουσική φυσικά, εμείς τα έχουμε κανονίσει αυτά, και φυσικά πολλά sneakers. Οπότε σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά, να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε μαζί αυτή την μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία αγορών. Choice FM. You always have a choice. It's only.

98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
1: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels.

0: Become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: fastforward.com.cy The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

Και φυσικά πριν προχωρήσω σε διαγωνισμό, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, μπορεί να έχει πέσει στην αντίληψή σας, αφού έχει γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο στα social media. Έπεσε μπροστά μου λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο, όπου ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο συγκεκριμένα, αντί να έχει τοποθετημένο ανεμιστήρα στον τοίχο πάνω, ξέρετε τώρα που έχει ζέστη, τοποθετούμε ανεμιστήρες σε τα μαγαζιά, οι καφετέρειες, τα εστιατόρια, πάνω ψηλά στον τοίχο, που γυρνάνε έτσι για να δροσίζεται η ατμόσφαιρα. Το συγκεκριμένο ένα εστιατόριο είχε βάλει στην οθόνη του καταστήματος να φαίνεται ανεμιστήρας που γυρνάει. Όχι αληθινός ανεμιστήρας, έπαιζε στην οθόνη η εικόνα ενός ανεμιστήρα. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, φυσικά και έγινε viral το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω που αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε, πώς τα Χριστούγεννα, ας πούμε, αν δεν έχεις τζάκι, κάποιοι influencers που τραβάνε βιντεάκια και έχουν στην οθόνη, έτσι για να γίνει πιο cozy η ατμόσφαιρα, ένα τζάκι να παίζει στην οθόνη γενικότερα. Είναι αυτό το πράγμα, φανταστείτε το σε καλοκαιρινή βερσιόν με ανεμιστήρα να γυρνάει. Μπορεί να φαντάζεσαι ότι δροσίζεσαι, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνω σε διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στο Instagram μας του Choice FM Cyprus. 10 τυχεροί από εσάς διεκδικείτε Garnier Ambre Solaire Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι με δείκτη προστασίας 30, το οποίο συγκεκριμένο είναι dry mist, ψεκάζεται τέλεια και σε βρεγμένο δέρμα. Έχουμε άλλο ένα αντιλιακό σπρέι με ενυδατική 24ωρη προστασία με SPF 30 και φυσικά ένα στικάκι Garnier Ambre Solaire σε μορφή stick με 50% δείκτη προστασίας. Είναι ιδανικό να το έχουμε στην τσάντα μας καθημερινά και να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας στο πρόσωπό μας. Τα βήματα είναι απλά. Τσεκάρετε το Instagram, μας ακολουθείτε, βρίσκετε τη φωτογραφία και φυσικά όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε εσείς ένας από τους 10 παρακαλώ τυχερούς που θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο Garnier Ambre Solaire Gift Bag. Choice 7 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Πάμπος.
3: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
0: 10 με 12, 10 με 12. Με την η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: More hits coming up next.

σε αυτή την ώρα, τη δεύτερη ώρα που έχουμε μπει, με Διόνυσος Μάνσιον πάντα στην παρέα μου, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Εσείς μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η επιλογή να μας έχετε παντού μαζί σας, στο τσεπάκι σας που λέμε, εφόσον κατεβάσετε το application, το ανανεωμένο application του σταθμού μας Choice FM Cyprus. Και θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, για μένα τουλάχιστον, από τις ελιωτές, παιδιά. Δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα για το πόσα χρόνια είμαι πλέον εδώ στην Κύπρο. Ένα που το λατρεύω, το κυπριακό φαγητό, είναι για μένα το καλύτερο φαγητό όλου του κόσμου. Αλλά οι ελιωτές, παιδιά, είναι ένα όνειρο. Ιδιαίτερα αν είναι και σπιτικές και αν είναι και χωριάτικες. Παναγία μου, Χριστέ μου. Για να καταλάβετε, τώρα δοκίμασα μια ελιωτή και γι' αυτό με έχει πιάσει αυτός ο ίστρος, αυτή η παράκρουση. Γιατί λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται να είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα, να είναι τόσο ωραίο, ονειρικό. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με πολύ hits only. Σας άνοιξα την όρεξη. Μπορεί, μεσημεριάζει σιγά σιγά, είναι και ώρα για μεσημεριανό. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με πολύ πολύ μουσική. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: σχέση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only, it's only.

Τσόνι, ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και επειδή έχουμε μπει για τα καλά πλέον στο καλοκαίρι και έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε τις εξορμήσεις μας στην παραλία και λέμε και ξαναλέμε το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε από τον ήλιο, να προσέχουμε την ενυδάτωσή μας και άλλα πολλά πράγματα. Όταν έχουμε παιδιά, αυτά που πρέπει να προσέχουμε είναι στο δεκαπλάσιο, μπορώ να πω, από ό,τι κάνουμε εμείς προσωπικά οι μεγάλοι για εμάς. Οπότε πάμε να δούμε 6 μικρά πραγματάκια. Έχω κλικάρει στο mylife.com.cy που πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας στην παραλία όταν είμαστε με τα παιδάκια μας. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, γιατί η παιδική επιδερμίδα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Να έχουμε φυσικά άφθονο δροσερό νερό, γιατί τα παιδιά αφυδατώνονται πιο εύκολα, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες. Εννοείται, δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα μας καπέλο και προστατευτικά ρούχα. Σνακ και ελαφρύ φαγητό, γιατί η αλήθεια είναι, νομίζω όσοι έχετε παιδάκια, με καταλαβαίνετε, μαμά πεινώ. Η πείνα είναι δεδομένη, οπότε φροντίζουμε να έχουμε μπάρες δημητριακών, φρούτα ή σαντουιτσάκια που μπορούν να κρατήσουν έτσι μέσα στη ζέστη, με κατάλληλη αποθήκευση. Μικρά υγιεινά σνακ, για να μπορέσουν έτσι να διατηρήσουν την ενέργειά τους για πολύ πολύ παιχνίδι. Και φυσικά το τελευταίο, που οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να το ξεχνάμε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρέπει, είναι ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, αφού μπορεί να υπάρξουν κάποιοι μικροτραυματισμοί, κάποιες γρατζουνιές ή και τσιμπήματα ακόμα. Οπότε αυτό δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα θαλάσσης, ιδίως όταν έχουμε τα παιδάκια μας. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Φιλιά, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
4: Όπως ίσως και εσύ.
3: Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυχτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

Μίλκι και David Guetta, Just the way you are. Και καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στο δικό μας ραντεβού μετά την Ατάσα Τούρζαχ και το καφέ. Ναι, choice καφέ, choice cocktail. Λοιπόν, μέχρι τις 3 έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. 180 λεπτά δηλαδή, hits only. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97 7 10 7 10. Και βεβαίως μας ακούτε από δύο συχνότητες, 104,3 98,2. Μας ακούτε μέσα από το choicefm.com.cy. Μας ακούτε και από το application Choice FM Cyprus. Στην παρέα μας, μία με... όχι, 12 με μία, αυτό το πρώτο μέρος από τα τρία, η Naxxed Pub. Κρατήστε θέση, παρακαλώ, στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. 6 μάτς και σήμερα, έχουμε και αναφορά στο Μουντιάλ, έχουμε και το link που έρχεται, το live link στη Λεμεσό, και άλλα πολλά. Σάγκη, φύγαμε. The sound of summer.

Έτσι, ράγκα 13 μετά από τις 12 στο hot μεσημεράκι, Πέμπτης. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, 25 πήγε ο μήνας. Δύο γεγονότα έγιναν στα σήμερα, από τα διάφορα υπόλοιπα σημαντικά. Το 1978 η Αργεντινή σηκώνει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Ο θεσμός είχε γίνει στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, στο τελικό, και κέρδισε 3-1 την Ολλανδία. Είχαν γραφτεί κάποια πράγματα για το καθεστώς της Αργεντινής. Κουλουπού, αφήστε τα στο παρελθόν. Ενώ ήταν 25 Ιουνίου του 2009, θυμάμαι έκανα πρωινό σε ένα πρώην αδελφάκι του Choice FM, και πάω κάτι σε 7 παρά, ψάχνω να βρω τα νέα και βλέπω κάτι, με συγκλονίζει. Το τσεκάρω από αλλού, το τσεκάρω και από τρίτο, τέταρτο site, και όλα ανέφεραν ότι ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα ήτανε. Προσπαθούσε, λέει, να κοιμηθεί υπό τη φροντίδα του Κόρναν Μάρε, του προσωπικού του γιατρού. Ο Μάρε είπε ότι έδωσε στον βασιλιά της Pop να κοιμηθεί ένα φάσμα φαρμάκων. Οι προσπάθειες αναζωγόνησης ήταν ανεπιτυχείς. Ήρθε το ασθενοφόρο, πήγαν στο ιατρικό κέντρο Ρόναλντ Ρίγκαν και στο Λος Άντζελες. Προσπαθούσαν για περισσότερο από μία ώρα να τον επαναφέρουν. Τελικά 2 και 26 μεσημέρι ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια εδώ ήταν πρωί, όπως καταλαβαίνετε. Πολλοί θεώρησαν ως υπαίτιο τον γιατρό και η Τζάνετ Τζάκσον και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, Λόκο, για πάμε. Choice.

Στην παραλία, γιατί τώρα θα σας πω για smart parking. Ναι. Άρα τυχερή λέμε σιανή, βεβαίως. Αρχές του επόμενου μήνα, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα λογικά, μπαίνει σε ισχύ το smart parking. Σε λειτουργία καλύτερα μπαίνει. Έτσι, η υποδομή διαβάζω φαίνεται να αφορά περίπου 2.500 χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Λεμεσού και στόχος βεβαίως είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν μέσω μιας εφαρμογής στο smart κινητό τους να βλέπουν ανά πάσα στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία. Καλό, μια χαρά ακούγεται. Λοιπόν, ήδη λέει έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλούς χώρους στάθμευσης αισθητήρες που θα αναγνωρίζουν αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ηλεκτρονικά. Okay. Συνεχίζεται η εγκατάσταση των αισθητήρων, διαβάζω, και την ίδια στιγμή στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης θα μπουν μπάρες, έτσι, και θα είναι ελεγχόμενοι. Τώρα, γι' αυτό θα γίνουν και, όπως έλεγα χθες, 1 με 3 Ιουλίου εργασίες στον εναέριο εκεί στο χώρο στάθμευσης. Μάλιστα, το πόσο είναι σημαντικό. Η χρέωση αναμένεται στο 1 ευρώ την ώρα, με ανώτατη τιμή τα 15 την ημέρα για όλους, ενώ θα υπάρχουν και τρόποι ασφάλειας για να μην γίνεται και κατάχρηση. Είδες τη Λεμεσός. Εμείς θα έρθουμε στη Λεμεσό, αλλά δεν χρειαζόμαστε χώρο στάθμευσης, διότι την Κυριακή θα έχουμε το live link 12 με 2 στο Guamba Beach Bar, για να δώσουμε το παρόν μας και φέτος, όπως και πέρσι δηλαδή, στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo. Εκεί θα είναι η Νατάσα, οικογενειακό θα είναι το θέμα, το live link, η Νατάσα μαζί με τον Γιώργο το Ρούσο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σας περιμένουμε για να απολαύσουμε όλοι παρέα ένα event αφιερωμένο στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα, απολαμβάνοντας βεβαίως και τα κοκτέιλ μας δίπλα στη θάλασσα. Θα ρίξουμε καμιά βουτιά, έτσι. Κυριακή 12 με 2 ραντεβού στο Guamba Beach Bar. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a streetwear expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνίδια στο νερό wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Τσόις FM και Τσόις Cocktail Move. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο μόλις ημίωρο. Πάμε στο Μουντιάλ, όπου χθες μετά τα παιχνίδια των πρώτων τριών ομίλων και τα αποτελέσματα έχουμε και το πρώτο ζευγάρι για τους 32. Η Νότιος Αφρική που κέρδισε τους Νοτιοκορεάτες στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. 6 παιχνίδια και σήμερα, είπαμε, όλα γίνονται την ίδια ώρα των ομίλων για ευνόητους λόγους. Στις 11 το βράδυ Κουρασάο, Ακτίλε Φαντοστούν και Εκουαδόρ, Γερμανία. Εδώ θα παλέψουν οι πρώτοι για την τρίτη θέση, βέβαια. Και τη δεύτερη, ναι, οι Ακτίλε Φαντοστούν. Στις 2 τα ξημερώματα, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Και στις 5, αύριο το πρωί δηλαδή, πρωί-πρωί, με τη Δροσούλα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, είπα. Οι Τούρκοι ακόμα εκεί είναι, δεν φύγανε. Άσερ, τι. Μην κατεβείτε, τζάμπα τώρα. Ναι, αλλά πάντων. Ολίβια Ντίν, για χαλαρά. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Turn the lights off και 11 πριν από τη μία. Θα αφήσουμε μάλλον το Μουντιάλ, αλλά θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, παιδιά, και θα πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Και ένα ερώτημα λοιπόν είναι: τι γίνεται όταν μία παίκτρια μείνει έγκυος? Νομίζω βέβαια ότι σίγουρα ένα χρόνο θα απουσιάσει από τα γήπεδα. Τι κάνουμε, λύνουμε το συμβόλαιο? Ακούστε τώρα, το CAS, όπως το λέμε εμείς, CAS, είναι το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, έτσι. Έβγαλε απόφαση υπέρ της Σουηδής αμυντικού Μάγια Γκότμπεργκ και χαρακτηρίστηκε από εκπροσώπους των ποδοσφαιριστριών και νομικούς εμπειρογνώμονες ως απόφαση ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο και τις περιπτώσεις λύσης συμβολέων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Το ΚΑΣ λοιπόν αποφάνθηκε ότι η Ιταλική Λάτσιο τερμάτισε παράνομα τη συνεργασία της με την Γκότμπεργκ, αφού πληροφορήθηκε ότι ήταν έγκυος και διέταξε στο σύλλογο να της καταβάλει αποζημίωση, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστριών. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ αποκαλύφθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, δημιουργώντας δεδικασμένο σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν την εγκυμοσύνη. Τώρα βέβαια η Λάτσιο ανέφερε μετά την έκδοση της απόφασης ότι υπήρξαν παρεξηγήσεις και διαφορετικές ερμηνείες που οδήγησαν στην υπόθεση και ότι ο σύλλογος παραμένει προσιλωμένος στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ποδοσφαιριστριών του. Μάλιστα, αυτά και για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 1 εδώ και 25 χρόνια, μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος, με θήτα, ναι, για φαγητό.

0: The sound of summer. Choice FM.
1: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

104,3 98,2 choicefm.com.cy application ολοκένουριο, μοντέρνο Choice FM Cyprus, τέσσερις τρόποι για να μας απολαμβάνετε και συγχαρητήρια βεβαίως για την σωστή επιλογή σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος. Είμαι ο Ταός Σταυρίδης, στην παρέα μας βεβαίως καλώς ορίζουμε και την FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία βεβαίως και μοναδικές στιγμές. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. I'm

Another Brick in the Wall. Έτσι ήταν η original εκτέλεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον Pink Floyd. Proper Education, η διασκευή αν θέλετε που έχει κάνει ο Eric Preaching Pride, όπως θέλετε πείτε τον. Και είναι από τις σπάνιες μέρες, παιδιά, που δεν έχει κάποιο κουτσομπολάκι κιτρινίλα, κάτι. Άλλοι διάσημοι κάνουν τις διακοπές τους. Ναι, άλλοι δουλεύουν, τι να κάνουμε. Και από εκεί πέρα, άρα να σας πω ότι μια Βραζιλιάνα από ό,τι βλέπω εδώ καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή. Επειδή λέει πήγε επανειλημμένα στο σπίτι του Τζαν Κουκ. Ξέρετε ποιος είναι ο Τζαν Κουκ? Εγώ δεν ήξερα, ρώτησα την Τούρζα. Μου λέει, δεν το ξέρεις? Λέω, συγγνώμη. Τον BTS μου λέει είναι. Λέω, τους BTS τους ξέρω, αλλά ένα προσωπικά, ονομαστικά δηλαδή. Τέλος πάντων, πήγε εκεί πέρα και παρά τις προειδοποιήσεις να μείνει μακριά, χτύπησε το κουδούνι 133 φορές. Ναι, σε μια τέτοια επίσκεψη. 133 φορές. Δεν την ανοίγανε. Η γυναίκα η οποία δεν έχει κατανομαστεί και ναι, εντάξει, άρχισε λέει να παρακολουθεί τον Τζαν Κουκ για πρώτη φορά το Δεκέμβρη, πέρσι. Προσπάθησε να αφήσει γράμματα, φωτογραφίες, από αγάπη λιτόκανα. Περιφερειακό δικαστήριο Σεούλ την καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή 2 ετών. Και αναμένεται επίσης να απελαθεί από την Νότια Κορέα, εκτός αν καταφέρει να ασκήσει έφεση κατά της ετιμιγορίας. Lady Gaga. Choice FM. Love your choice. It's only.

Κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ μένει

0: μεταφορές στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Trade.

Choice of Fam και Choice Cocktail. Α, μάλιστα, το μάθαμε και αυτό. Ένα είδος, νέο είδος παρακαλώ, περιεχομένου, λέει, κατακτά τα social media και είναι οι λεγόμενοι influencers της ιστορίας. Το ξέρετε, δηλαδή ψηφιακοί χαρακτήρες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται, και εμφανίζονται, ταξιδεύουν στο παρελθόν. Λοιπόν, για να δω πώς τη λένε την κοπέλα. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το κανάλι Chloe vs History, το οποίο έχει ξεπεράσει τους 610.000 followers στο Instagram και τα 15 εκατομμύρια views στο YouTube. Η Chloe λοιπόν εμφανίζεται να ταξιδεύει σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως δοκιμάζει φαγητά σε αγορές της εποχής των Τιδόρ στην Αγγλία, εξερευνά το εσωτερικό του Τιτανικού, επισκέπτεται ρωμαϊκά λουτρά, περιηγείται σε εποχές όπως η Πομπεία ή η Άγρια Δύση. Μάλιστα, για να δω. Το format βέβαια έχει ήδη αντιγραφεί από άλλα κανάλια, όπως το Τζανέλα, ναι, Through Time, Nova in History κτλ. Ο δημιουργός του project, Jonathan Laramie, λέει, εξηγεί στο Guardian ότι στόχος είναι να γίνει ιστορία πιο ελκυστική για το νεανικό κοινό μέσα από ένα format που θυμίζει τα ήδη δημοφιλή vlog στο YouTube. Αυτά ενδιαφέρον είναι. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Θα μου πεις τι θέλεις να κάνεις. Α, βάλω τον εαυτό μου. Όχι με το Μεγαλέξανδρο, ναι. Θα το βάλω και έτσι, δίπλα στην ωραία Ελένη, την original όμως, έτσι. Γιατί όχι. Να, βλέπω εδώ ότι αυτή είναι η Χλόη, σε έναν αρχείο θα έλεγα. Ρωμαίο στρατιώτη. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Έχετε το υπόψη σας, αν δεν το ξέρετε ήδη. Τζένιφερ Λόπες, David Guetta. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

6 πριν από τις 2. Gamers. Ο μισός πληθυσμός των gamers, παιδιά, από χθες, με το που έγινε γνωστό ότι η retail έκδοση δεν θα έχει δισκάκι μέσα, αλλά θα έχει ένα κωδικό, κράζει τη Rockstar. Έτσι. Μάλιστα, έβλεπα προηγουμένως και κάποιος έβαλε δύο φωτογραφίες πολύ ωραίες. Στη μία είναι φωτογραφία κανονικά το κουτί με το εξώφυλλο GTA 6 και δίπλα υποτίθεται ότι είχε ανοίξει και αντί για το δισκάκι μέσα, στη θέση του είχε CD Βασίλη Τερλέγκα στα κυκλοφόρητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια φήμη ότι Blu-ray disc σε retail έκδοση θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβρη. Θα πείτε γιατί να περιμένεις το Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουν ακόμη να μάθουν, έγιναν γνωστές και τιμές, είναι τι γίνεται με το online. Έτσι. Διότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί που σου λέει εντάξει, καλά, θα παίξουν ιστορία, αλλά θέλουν να πλακωθούν στο online και όπου θα ρίξουν και άλλα χρήματα στον κουμπαρά της Rockstar για να αναβαθμίσουν όπλα κτλ. Αυτά. Οπότε από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, ροκάρουμε με Brian Adams, Summer of 69, και επιστρέφουμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος, αφού βέβαια θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι στην παρέα μας είναι το FD, μάλλον ο όμιλος FD Group Restaurants, όπου αν ψάχνετε ας πούμε την ιδανική οικογενειακή έξοδο, το Captain's Cabin παραμένει εκεί, περιμένει στο Lady's Mile με το θαλάσσιο πάρκο του, τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια, ενώ εμείς απολαμβάνουμε μπάνια, φαγητό, κοκτέιλς. Πάρα πολύ ωραία. Summer of 69. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Του λίτρες αδρεναλίνης,
8: Mat Racer,
7: Καμικάζι Slide,
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

καλό μεσημέρι, Choicers. Και καλώς ορίσατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Το ραντεβού μας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό σας. Πάντα μαζί μας, 1 με 3 καθημερινά, ο όμιλος FD Group Restaurants. Και πάμε τώρα σε μια φοβερή πρόταση, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα παρέα με ολόφρεσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας. Όλα αυτά βέβαια στο Curion Beach Restaurant. Καλό μου ακούγεται. Μας άνοιξε η όρεξη, η ώρα που είναι. Για προχωράμε. Choice FM 98.2 104.3 The Sound of Summer.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Είχαμε πει στο ξεκίνημα το σημερινού Choice Cocktail ότι σήμερα συμπληρώνονται 17 χρόνια από το θάνατο του Michael Jackson, το 2009 δηλαδή είχε γίνει, και πάμε τώρα στο 2021, όπου το ιταλικό συγκρότημα Maneskin, οι οποίοι είχαν θριαμβεύσει στο Eurovision, έγιναν και το πρώτο group, ιταλικό group, που καταφέρνει να έχει δύο τραγούδια στο βρετανικό top 10. Συγκεκριμένα στο νούμερο 6 βρίσκεται η διασκευή της μεγάλης επιτυχίας βέβαια του Frankie Valli από το 67, Begging, ενώ στο νούμερο 10 φιγουράρει το I Gonna Be Your Slave. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Φλωράιντα και τι πέιν. Και τώρα θα σας πω μια ιστορία από το χώρο του κινηματογράφου. Γιατί άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Ήταν καλοκαίρι 1999, όταν εμφανίστηκε στους κινηματογράφους μια ασυνήθιστη, θα έλεγα, ταινία τρόμου, έτσι, με τίτλο The Blair Witch Project. Ήταν γυρισμένη με φορητές κάμερες, έτσι, βασισμένη κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Σενάριο σχεδόν δεν υπήρχε, έτσι. Δεν είχε τέρατα, δεν είχε ζόμπις περίεργους, έτσι. Δεν είχε μουσική για να ανεβάζει, ρε παιδί μου, την αδρεναλίνη, αλλά και έτσι όπως ήταν, οι ηθοποιοί δεν τους ήξερε, που λέει ο λόγος, ούτε η μάνα τους. Και αν έψαξες να τους βρεις μετά στο IMDb οπουδήποτε, ειδικά στο IMDb, εμφανιζόταν σαν ο ηθοποιός αυτός να έχει φύγει από τη ζωή, να έχει χαθεί, έτσι, τίποτα. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν κατάφερα να τη δω όλη, παρόλο που μετά το είχα και σε DVD, το Blair Witch Project. Με κούραζε πάρα πολύ αυτή η κίνηση της κάμερας συνέχεια, ζαλίστηκα, έτσι. Λοιπόν, τότε είχαν βγει πολλά σενάρια ότι πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά κτλ, κτλ, ώσπου κάποια χρόνια μετά αποκαλύφθηκε ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Βασικά ήταν τρεις φοιτητές κινηματογραφιστές, όπου εξαφανίστηκαν στο Maryland ενώ ερευνούσαν μια τοπική αστική ιστορία. Αυτό ήταν το story, έτσι. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, αφού εξαφανίστηκαν αυτοί, εντοπίστηκε το υλικό που είχαν καταγράψει στις κάμερες. Τώρα, από ό,τι μάθαμε μετά, οι δύο σκηνοθέτες σχεδίασαν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει αυθόρμητη, αλλά τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Οι ηθοποιοί παίρνανε καθημερινά οδηγίες μέσω GPS, αντιδρούσαν σε περιστατικά που δεν ήξεραν ότι θα συμβούν, έτσι, για να είναι απόλυτα φυσική, και το αποτέλεσμα έμοιαζε περισσότερο από μια καταγραφή πανικού, έτσι, δοσμένη μέσα από θολά σταθή πλάνα που, επαναλαμβάνω, δεν κουράζεσαι στο τέταρτο, δηλαδή έχει ζαλιστεί. Τέλος πάντων, τώρα πού θέλω να καταλήξω. Μετά από τρεις δεκαετίες λοιπόν έρχεται το reboot αυτού του Blair Witch Project. Η ταινία, από ό,τι διαβάζω τώρα, είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα, λέει, του χρόνου, το φθινόπωρο. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω τώρα πόσο, ναι, στόχος είναι να ξανασυστήσει στο κοινό, το νέο κοινό, ξανά το κλασικό φιλμ. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον θα είναι όλο αυτό μετά από όλα αυτά που σας είπα. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε σε

0: Typically 18 plus. Drink responsibly.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:02 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας, και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

οποίος προχθές άφησε τα αποτυπώματα των χεριών του, των ποδιών του, μέχρι και της μύτης του, τη βούτυξε και αυτή στο υγρό τσιμέντο, έξω από το διάσημο TCL Chinese Theater, στην Hollywood Walk of Fame, μάλιστα. Και είναι ο πρώτος Ισπανός που το κάνει αυτό. Και βέβαια εκεί έχουν αφήσει τα αποτύπωμά τους 200, περισσότεροι από 200 διάσημοι, Marilyn Monroe, Kobe Bryant, έτσι. Τώρα, είπε διάφορα, ευχαρίστησε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην μητέρα του, τη Μακαρίτσα Πιλάρ Μπαρδέμ. Αυτή ήταν λοιπόν που με δίδαξε τα περισσότερα και είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μου έμαθε, λέει, να θυμάμαι ότι δεν παντρεύεσαι ποτέ την επιτυχία ή την αποτυχία, γιατί και τα δύο είναι ψέματα. Για να γίνεις ηθοποιός χρειάζεσαι πειθαρχία και επιμονή. Πάρα πολύ ωραία. Χαβιέ Μπαρδέμ, εμείς απολαμβάνουμε η καμένη με τις σειρές στην τηλεοπτική μεταφορά του Cape Fear, έτσι. Παίζει το ρόλο που είχε στη μεγάλη οθόνη ο Ρόμπερ Ντενίρο. Είναι και αυτός εκπληκτικός. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. Change begins with choice. It's only

I just might. Bruno Mars, και για όλους εμάς που αναζητούμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, εννοείται δίπλα στη θάλασσα. Το απλόστρα λοιπόν μας περιμένει καθημερινά με μοναδικά πάρτις, με ελληνική και ξένη μουσική βέβαια και φοβερή διασκέδαση. Το απλόστρα από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά 1 με 3. Choice 642 με Άντωνη 642 σε λίγο. Στις 6 βέβαια Χάρης Παπαθεοχάρος με Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ βεβαίως για την παρέα. Ραντεβού Παρασκευή, υπέροχα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, εδώ στον Choice. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καθυστερήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
8: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκοσία, Λεμεσός.
5: 65 χρόνια σταθερή αξία.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guaba Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a streetwear expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Τρισμέξι. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming.

Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV

0: από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλύτερο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Το κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
7: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.
12: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλόσε λιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα 2 μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group. Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizing Lotion για εντατική

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Σημάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Γεια σας ρε παιδιά. 5η 25 Ιουνίου. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε εδώ στον Choice. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε εσάς που έχετε γιορτή γενέθλια. Ελπίζω να έχετε ωραία διάθεση. Κάπως σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε πολύ πολύ ωραία. Ανοίγοντας τα μάτια μου, ξέρετε, πήγα εννοείται να πλύνω τα δόντια μου, παίρνω το κινητό, μπαίνω στα mail και παιδιά, με το που μπήκα στα mail μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, του ηλεκτρικού και καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά η μέρα μου πήγε κάπως έτσι, με τα μήνυμα για MOT, με τα μηχανικό, τα αμάξι, και κάπως νομίζω ότι αν ξεκινήσει η μέρα έτσι, πάει συνεχώς έτσι. Οπότε περιμένω να δω πώς θα τελειώσει αυτή η μέρα. Το μόνο σίγουρο ότι είμαι εδώ, θα ακούσουμε καλή μουσική. Εσείς περιμένω να έρθετε εδώ στην αγκαλιά μου, στην παρέα μου, για να κάνουμε όλοι μαζί παρεούλα. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και σήμερα με τον Joint και φυσικά το χαρτζιλίκι, γίνεται εύκολη υπόρθεση με πολλά πολλά extras και φυσικά εννοείται 97 710 710, εντελώς ωραίαν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM.

Είδηση βόμβα για τα τηλεοπτικά, καθώς διαβάσαμε ότι γίνεται το έλα να δει στην Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπάτσετ, τις εκπομπές και τα λοιπά. Ευνηδιαστικό τέλος για την Face Corda. Το ΜΕΚΑ λοιπόν ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους, έτσι αφήνοντας νομίζω ευνηδιαστικά και απρόσμενα τη Face Corda ελεύθερη στο τηλεοπτικό παζάρι. Να σας πω ότι έχουν ακουστεί πολλά για το ποιος θα πάει, τι θα γίνει κτλ. Από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη όμως και εδώ στην Κύπρο βλέπουμε ότι όλα μικραίνουν ή τέλος πάντων σίγουρα τα budget και χάνονται και παραγωγές και ηθοποιοί και παρουσιαστές, τα πάντα όλα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να κρατηθεί για λίγο ακόμη η ψυχαγωγία, γιατί νομίζω ότι την έχει πολύ ανάγκη και ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Λες, αποκλείεται να έγινε αυτό. Κι όμως, ρε παιδιά, πήρε την τέφρα από το σκυλί της για να το έχει πάντα μαζί της. Εγώ έχω ακούσει να κάνει τατουάζ. Έχω ακούσει, ρε παιδί μου, χίλια δυο άλλα πράγματα για να έχεις κάποιον μαζί σου που σου λείπει. Έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά σίγουρα όχι να κάνει τατουάζ με την τέφρα του. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λόγω των καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.

0: σου λίθρες αδρεναλίνης,
1: Mat Racer,
0: Καμικάζι Slide,
1: Wet Bubble και άλλα.
0: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
1: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
0: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
1: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο φασούρι.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβα και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησέ τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus, να μπείτε να μας ακολουθήσετε εννοείται στο Instagram. Έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς, έχουμε πολύ ωραία πράγματα, ανεβάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Προς το παρόν έχουμε εννοείται διαγωνισμό για αντιλιακά, έχουμε όμως και διαγωνισμό για streetwear, για ρούχα κτλ. Θέλω να μπείτε, 200 ευρώ δίνουμε έτσι για να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Οπότε να μπείτε να τα δείτε τώρα. Choice FM Cyprus, like, follow και tag ένα φίλο, όλα αυτά τα οποία κάνουμε στους διαγωνισμούς και έρχεστε εδώ στην παρέα μας και παίρνετε δώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να πάω στην ερώτηση της ημέρας για να σας ρωτήσω αν το καλοκαίρι ή μάλλον αν πιστεύετε στους καλοκαιρινούς έρωτες. Είναι αυτοί οι έρωτες που έρχονται, σε παίρνουν, σε συναρπάζουν, σε κάνουν να νιώθεις μοναδικά, αλλά ίσως εξαφανίζονται και πολύ πολύ εύκολα. Πέστε μου τη γνώμη σας, πέστε μου την άποψή σας. Πιστεύουμε σε αυτούς τους καλοκαιρινούς έρωτες? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Next Hit Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα, είναι 7 και κάτι. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να είστε στον δρόμο για να πάτε στο σπίτι ή να είστε στον δρόμο για να βγείτε από το σπίτι, να πάτε για ποτάκι, για φαγητό με φίλους. Αν είστε σε πόλη παραλιακή, εννοείται να πάτε στην παραλία, να στείλω τα φιλιά μου σε Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα, Μόχωστο, Αγία, Νάπα, Πρωταρά και όλη εννοείται την Κύπρο και εδώ στη Λευκοσία, γιατί όχι. Εμείς εδώ οι Λευκοσιάτες τώρα ξέρετε, στο σπίτι μας ίσως να βγούμε να πάμε κάπου για φαγητό το βράδυ. Εσείς οι υπόλοιποι έτσι στις υπόλοιπες πόλεις φαντάζομαι τώρα ετοιμάζεστε να φύγετε από τη θάλασσα. Πόσο σας ζηλεύω. Η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και το 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Chillis FM 98.2 and 104.3.

Το φεγγάρι της Φράουλας, η Πανσέληνος του Ιουνίου, θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό στις 30 Ιουνίου. Εσείς μάλλον οι ρομαντικοί που περιμένετε το κόκκινο φεγγάρι ή τη φράουλα, όπως λέμε, πώς και πώς, ετοιμαστείτε, έρχεται τις επόμενες μέρες, πήρε το όνομά του το φεγγάρι γιατί θα γίνει ροζ ή κόκκινο για μερικούς, όπως η φράουλα, και καταλαβαίνετε ότι το περιμένουν πάρα πολλοί κόσμος. Άλλοι θα κάνουν πρόταση γάμου, άλλοι θα πούν εννοείται όλα αυτά τα οποία έχουν να πούν τα ρομαντικά, και νομίζω ότι θα φωτίσει τον ουρανό αυτό το σπάνιο φαινόμενο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: πριν για τις αγάπες του καλοκαιριού, πάντως να σας πω ότι μιας και λέμε για το καλοκαίρι, τις αγάπες και όλα αυτά, χθες η αδερφή μου δέχθηκε πρόταση γάμου. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει που το λέω, θα το πω, δεν πειράζει. Και μου έστειλε ένα βιντεάκι. Και παιδιά, χώθηκα εγώ πάρα πολύ. Όχι για την αδερφή μου, για τον γαμπρό μου, τον Λευτέριο, ο οποίος ήταν μέσα στη μέση της Βενετίας, σε ένα πολυσύχναστο, εκεί στην γέφυρα του Ριάλτο, πολυσύχναστη γέφυρα. Γονάτισε και έκανε την πρόταση. Πήρε το ναι και έφυγε. Νομίζω ήταν μια τρέλα, δεν ξέρω αν τώρα σε βλέπει τόσος πολλής κόσμος να κάνεις πρόταση γάμου. Εγώ τουλάχιστον ήθελα να ήμουν κάπου μόνος μου και δεν τα βρήκα και να τα πω, να σας πω την αλήθεια. Κάπως τράβλιζα εκείνη τη στιγμή. Μπράβο στα παιδιά, να ζήσω. Και στις υπόλοιπους εννοείται που ετοιμάζεστε για προτάσεις γάμου σε όλους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. This

0: Coming up next. Choice FM. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα. Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Αυτό κι αν είναι viral. Ένα εστιατόριο λοιπόν έγινε viral όταν ένας πελάτης παρατήρησε ότι ο ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει μια τηλεόραση στον τοίχο, η οποία έπαιζε σε επανάληψη βίντεο με ανεμιστήρα που γύριζε. Από τη μία λες αποκλείται να μην είχε air condition, βλέποντας όμως το βίντεο κατάλαβα ότι είχε air condition. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο τους έδινε έξτρα δροσιά, αλλά έχει γίνει marketing, πλέον παίζει σε όλο τον κόσμο αυτό το βίντεο και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θα πάει μόνο και μόνο για να βγάλει βίντεο στο συγκεκριμένο καφέ. Είδατε, πολλές φορές δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο το marketing. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

Με τι και με κοινά αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Σας στέλνω όλους ένα πολύ πολύ γλυκό φιλί και τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθιού, Χάρης και την κάνω. Bye! Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guaba Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.

0: το πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugs και Tab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού.

more hits coming up next. Choice FM. Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής θυμαγωσοστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

carry on, and so on, and so on.

Music by choice. Hits only.